0: Αγιό! Κέμπετ το χωτί μου την Μαριόνε! Και κέμπετ κρυφρού, είναι η επέρα λόγιο! Μόνο γοντού με μείο μίτσα πόλ, που τζάμε και γι' τσούκο κέκουα! Και τσούκο και κέμπετ, με γελόγια με τσάλο! Ο τόχα ντουέ ντουέ! Ο πικ, τσαπίτε τσαπίτ! Μίλιον αριό! Η τσαπίτε τσαπίτ! Και ρε τζέμο και ένα πόλατα! Η Airtel D-Star, ατσέλα μπορα μπιτ, στα αμπιτ, στα αντεξ, στα αριό, ash! Η MTN D-Star, ατσέλα μπορα μπιτ, στα αγουέν, στα αμπιτ, στα αγουέν, ash! Ονιο λίμο η www.kbet.ug! Είτε και γι' τσούκο online! Kbet Kirivroom in a better loyal. Lumu check it get a get you to go better than a Mahano Carpiro beach. Get you to go more logic per bag yard comb.
1: It's 10 p.m. Kombe de chawa nguen mautiano. Kipiara boru ya bungwe Antona Beach. Speak Farmer. La kelia ye Maga Maga Skills Institute. Kaponye menongo baga chich. Kika nongo baga chich me ponye.
2: Wajuli chawa mukene dame. Chawa mukene.
3: Speak Farmer.
4: Chawa mukene.
2: Menongo nix ma beju. Kika lulang. Kipiara boru ya bungwe Antona Beach. Speak Farmer. Tuana pegik.
3: Speak Farmer.
5: Speak FM. There is no stopping us. Check this out.
6: Oh, your love gave me over doors all over.
5: We give it to you.